0: Είδε τα αλλιώ, είπα να πάρω επιτέλου ό,τι μου ανήκει, ναι. Συνεργαστείτε να τελειώνουμε, έχω πολλή δουλειά σήμερα.
1: Τα έχουμε βάλει όλα, κύριε, δεν έχουμε άλλα χρήματα.
0: Καλώ, αποχωρώ λοιπόν, καλή σα μέρα. Κι αν αναρωτιέστε, τρελό είναι αυτό, hey.

αγκάθι, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει.

0: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25 31 0 27000.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα, που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Fuso Glue με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με MetaMet.

0: Radio City Sunar. Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροαιστείες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

0: Σου απαγορεύω! Το κατάλαβες! Στο δικό μου το σπίτι δεν ξαναπέ!
1: Έλειξε το θέμα! Τελείωσε!
0: Όχι!
1: Πάρ' απόφαση, πατέρα! Εγώ θα είμαι μαζί
0: αυτό
1: του!
0: Αυτό θα το δούμε! Κι αν
1: θα κάνω αυτό που θέλω εγώ!